0: προσευχήσταση
1: ειρήνη πόση
0: και το πνεύμα τη σου.
1: Μάριν σιμπεχμούτεν το θεμπερί βερμπες νανεύ, ο εναίτε γνώτη βιώτεν μπεντσόης, ο απενώτη ο απενσούτηρ εσώ, ο σπέ Χρίστος. Και αφάρες και βάζιν εγγον αφάρες βοησέρον, Αρε ήρων αφσόπτην ήρων αφτές ο ήρων αφτήτουτην αφέντην σύχρι τάι ον όσαι εν σοφ ον. Μάριν τί ο ρούφ χαμπούζεν τεφ αρε ήρων χέν βάι ήχο ούς ο αφάι νεμνή ήχο ού τίρων τέπεν ον. Χέν χερίνι νεβένιν γιβάν το κρατόρε πσάις μπεν νότι.
2: Εβούς εφηξάστη.
0: Κύβι ελέησον.
1: Πσάις μπεν νότι βιβάν το κρατόρ. Βιώτην μπεν πσάις μπεν νότι βάζεν σωτήρ. Εσός βε Χρίστος να σχωράρ. على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيتنا إلى هذه الساعة.
3: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا وأسمعنا وعيننا وأقبل سؤالات وطلبات قدسي منهم بصلاح عنا في كل حين وأجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
0: يا رب ارحم.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان

0: Μεταβούμως εακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την γεύση χλουράν σωστήν τένιγον Κυρία ευλογησόν οκ του κάτα μεθέωνα και Ευαγγελίου